μη σε νοιάζει που φεύγεις. Τώρα τι θα απογίνω, όσο μένω κοντά σου τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου, ούτε καν τα όνειρά μου. Ασυγχώρητη είσαι.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Πες. Πες. Πες. Πες.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

Ξεκίνησα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πίψωσα, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους, με φωτιά μα μην το πιάσεις.

λίγο σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως ναι ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχο μια ελπίδα. Δες προσωγράφησα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους κάθε

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Τώρα που σε έχω

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γης. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούντος. Καλημέρα Διονύση, Δημήτρη, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα σε αγαπημένες μου κοκκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στους επισκέπτες μας. Τους ευχόμαστε να περάσουν καλές διακοπές και να προσέχουν. Μην κυκλοφορείτε στον παραλιακό δρόμο γιατί είναι πυγμένος από κυκλοφορία. Παίρνετε και τους παραδρόμους. Και φυσικά προσέχετε γιατί εν ώψη καλοκαιριού και εν ώψη μέσα στον Αύγουστο σκεφτήκαμε να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια και καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα δημιουργήσουμε. Είμαστε προκομμένοι εμείς, είμαστε καλά παιδιά εμείς, τι να πούμε. Αυτά που πρέπει να φτιάξουμε για να μην σκοτώνουν τον κόσμο δεν τα φτιάχνουμε και πάμε και ξυλώνουμε τα πεζοδρόμια τώρα μέσα στο καλοκαίρι.

Να δω πότε θα φτιάξει στον Άγιο Σπυρίδωνα εκείνες τις πλάκες που σκοτώνει τον κόσμο κάθε μέρα και πλαστημάει την ώρα και τη στιγμή που περνάει από εκεί πέρα. Τώρα για να περάσει καροτσάκι, τι σε χάσε το αυτό, εντάξει. Τώρα σιγά που θα υπολογίσουμε. Ακούσαμε χτες από τον κύριο Σιδηρόπουλο πως υπολογίζουν τους ανάπηρους και τα άτομα με μερικές ανάγκες και καταλάβαμε πολλά. Εμείς θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να φτιαχτεί αυτό το κομμάτι. Και το διευθύντη, τη διευθύντρια στο τέταρτο δημοτικό να αλλάξει εκείνη την περιβόητη σημαία που είναι σκισμένη και είναι ντροπή να φαίνεται μέσα στην πόλη μας αυτή η σημαία. Γιατί τη σημαία πρέπει να τη σεβόμαστε.

0: ταξιδάκι όπως έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα στην Ιθάκη και να δούμε και να μιλήσουμε με τον δήμαρχο εκεί της Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα. Είδες ωραία που την έφερα, ε?
1: Ναι, κάνεις κάτι κόλπα, όλες ώρες.
0: Σου αρέσουν, τέτοια θέλει να ακούς.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Πάντως έκανε πάταγο το θέμα του Οδυσσέα, το κινηματογραφικό, έτσι. Το είδες?
1: Κοίταξε, έχει κάνει πάταγο από όλες τις απόψεις. Δηλαδή έχει κάνει πάταγο και με θετικά σχόλια και με αρνητικά σχόλια. Έχει κάνει πάταγο για την Ιθάκη, έχει κάνει πάταγο για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Γενικά έχει κάνει πάταγο η ταινία.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τα πλάνα που τα γυρίσανε και εντάξει. Δεν μπερδεύεται και τόσο. Και καλό είναι να μην το λέμε κιόλας για να καταλαβαίνουν ότι πράγματι στην Ιθάκη έγινε όλη η ιστορία.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω, επειδή τώρα είναι δυόμιση εβδομάδες που καθημερινά βγαίνω σε κανάλια πανελλήνιας ενδένειας, ραδιόφωνα και site κτλ. Την αλήθεια την έχουμε πει, ότι τα γυρίσματα δεν έγιναν στην Ιθάκη, παρόλο που ζητήσαμε εμείς κάποια πλάνα τους παραγωγούς. Μας είπαν οι παραγωγοί ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, όμως από εκεί και πέρα αυτό δεν μειώνει τη διαφήμιση η οποία γίνεται στο νησί
0: και
1: δεν μειώνει
0: την
1: ιστορία του νησιού, δεν μειώνει το ότι υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα πάρα πολύ μεγάλη που ξαναέρχεται στην επιφάνεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γυριστεί 2 ταινίες με θέμα την Οδύσσεια, εντάξει, και δεν είναι τυχαίο αυτό. Και βέβαια από εκεί και πέρα πάμε και σε άλλα μονοπάτια, ότι το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να δει πολύ πιο σοβαρά και τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς πόρους του νησιού, έτσι ώστε αυτά να αναδειχθούν όπως πρέπει, που φωνάζουμε τώρα πάρα πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι αυτή η διαφήμιση, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο για την Ιθάκη, είναι για όλη την Ελλάδα και είναι και για όλο το Ιόνιο, γιατί όποιος έρθει στην Ιθάκη λόγω της ταινίας θα πάει και στην Κεφαλονιά μια μονοήμερη και τα ανάποδο, όπως γίνεται, όποιος έρθει στην Κεφαλονιά θα είναι και στην Ιθάκη. Εκείνο βέβαια, εντάξει, που έχει ξεφύγει τώρα τελευταία πάλι και έχουμε το καθένα στο μακρύ του και το κοντό του και ό,τι θυμάται χαίρεται, είναι που ξεκινήσανε πάλι να γίνονται όλοι οι ειδικοί αρχαιολόγοι, όλοι έχουν μια μικρή ματιά στην καρέκλα που κάθονται και βλέπουν ότι από εκεί παίρναγε ο Οδυσσέας με την Τριήρη. Από εκεί πέρασε το ένα, από εκεί πέρασε το άλλο, ο καθένας θα μακρύνει το κοντό του. Και εντάξει, βέβαια αυτό πλέον έχει καταντήσει, όχι κουραστικό, έχει καταντήσει για μένα, εγώ το λέω, εμείς οι Ιθακοί χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, παταλό, που σημαίνει για μας ότι ο καθένας βγαίνει και λέει τα μακρύνει το κοντό του, χωρίς να υπάρχει έτσι σοβαρότητα πλέον σε κάποια πράγματα που δεν κάνουν καλό σε κανέναν στο τέλος.
0: Ο κύριος Μεταξάς όμως επιμένει στη θέση αυτή που έχει για το θέμα του Οδυσσέα, έτσι. Δεν κάνει πίσω,
1: όπως είπα και σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ότι θυμάμαι την εκπομπή «Τρεις στον αέρα», τον κύριο Μεταξά με τον κύριο Αρσένη, τότε δήμαρχη, να τσακώνονται για το πού είναι ο Οδυσσέας, από πού είναι ο Οδυσσέας, από τον Πόρεο του Ιθάκη. Από τότε έχουν περάσει καμιά 35 χρόνια. Δεν θα ξαναζήσουμε αυτή την ιστορία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει αυτό που θέλει, να λέει
0: στο Λιξούρι λένε, έτσι, ό,τι πέρασε. Και το Λιξούρι.
1: Και στο Λιξούρι λένε,
0: έχει
1: στα Δαμολιανά τα είδα προχτές. Στα Δαμολιανά τα είδα προχτές, έχω δει στη Λευκάδα. Έχω δει πάρα πολλά τέτοια. Όμως ό,τι και να κάνω και να λέμε, η Ιθάκη είναι μία και αυτό δεν αλλάζει.
0: Στη Λευκάδα πας μοναδικός ή με το πλοίο?
1: Κοιτάξτε, στη Λευκάδα ο Οδυσσέας πήγε με το υδροπλάνο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εμείς θα περιμένουμε ακόμα τα υδροπλάνα, ο Οδυσσέας τα είχε βρει τότε.
0: Ξέρεις κάτι, είπες προηγουμένως μία κουβέντα και σε αυτή την κουβέντα μου έδωσες την πάσα να σε ρωτήσω. Είπες για ανασκαφές και είπες και για το Υπουργείο Πολιτισμού. Αν το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή δεν σε βοηθήσει να γίνουν οι απαραίτητες ανασκαφές, να βγουν αυτά που πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα και στην επιφάνεια και να παρουσιαστούν αυτά ακριβώς που είναι τα στοιχεία, δεν πρόκειται. Θα έχουμε αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς. Εδώ είναι το.
1: Κοίταξε.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού κάπου δεν μας το έχει πάρει σοβαρά το θέμα και δεν βοηθάει την Ιθάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ακούω να σου πω κάτι για να τα βάλουμε σε μια σωστή σειρά. Καταρχήν, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι να βοηθήσει ούτε εμένα ούτε την Ιθάκη. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι να κάνει τη δουλειά του, γιατί αρχαιολογικοί χώροι ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Έτσι.
1: Εμείς βοηθάμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος έχει βοηθήσει οικονομικά για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Και βοηθάμε και με χρήματα και βοηθάμε και παντού και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί εμείς θέλουμε την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Με την εφορία αρχαιοτήτων έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στην Κεφαλονιά. Έχουμε προχωρήσει κάποια προβλήματα. Με την καινούργια Γενική Γραμματεία, την κυρία Δικάτου, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Περιμένουμε
1: μελέτες. Ναι, όχι, δεν είναι την Κεφαλονιά. Ήταν παλιά στην Κεφαλονιά έφορος αρχαιοτήτων της Κεφαλονίας και Ιθάκης. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε προχωρήσει μελέτες αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την έγκρισή τους. Και μόλις εγκριθούν, εκεί το Υπουργείο θα πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη να χρηματοδοτήσει αυτές τις μελέτες που αφορούν και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, αλλά και την ανάδειξη των αρχαιολογικών μουσείων εδώ στο Βαφύ. Ενώ παράλληλα προχωράει και το Οδυσσιακό Κέντρο εδώ στο Βαφύ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια. Ήδη με τον Περιφερειάρχη μιλήσαμε προχτές να προχωρήσουμε και τη δεύτερη φάση με τα ψηφιακά μέσα του Οδυσσιακού Κέντρου που κατασκευάζεται εδώ στην Ιθάκη. Και το κυριότερο που για μας είναι ότι με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα προχωρήσουμε σε μια συνεργασία του χρόνου. Μαθητές από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έρθουν εδώ στην Ιθάκη και να κάνουμε δουλειά πάνω στο θέμα της Οδύσσειας και του Οδυσσέα, πέραν από τη συνεργασία που έχουμε με το είδες όταν μεγαλώνεις αρχίζεις και ξεχνάς, με το Κέντρο Οδυσσιακών Σπουδών, ναι, που κάνουμε τα ομοιρικά συνέδρια τα καλοκαίρια.
0: Είσαι μικρός ακόμη, δεν μεγάλωσες ακόμη.
1: Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, εντάξει, και ειλικρινά το λέω, εγώ σέβομαι και τον κύριο Μεταξά, βέβαια όχι κάποιους άλλους που βγαίνουν στα διαδίκτυα και λένε το Μακρύς και το Κοντός, δεν τους σέβομαι. Τον κύριο Μεταξά τον σέβομαι, γιατί έχει μια άποψη την οποία την υποστηρίζει τόσα χρόνια και πιστεύει ένα πράγμα συγκεκριμένο.
0: Ναι, είναι και ο κύριος Κολώνης στη μέση, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Το οποίο μιλάει για τον κύριο Μεταξά.
0: Ναι, λέω, ο κύριος Κολώνης δεν είναι όμως το ένα να μιλήσω Μεταξά. Δεν μιλάει
1: ο κύριος Μεταξάς, θα φτάσω και σε αυτό. Ο κύριος Μεταξάς δεν είναι αρχαιολόγος, από ό,τι ξέρω.
0: Όχι.
1: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μεταξά ως πρώην πολιτικό που έχω γνωρίσει και τον σέβομαι κτλ. Από εκεί και πέρα, όσοι κρύβονται πίσω και όπως λέτε τροφοδοτούν τον κύριο Μεταξά με πράγματα, καλό θα είναι αυτοί να βγουν μπροστά, να τα καταθέσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί μέχρι τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναγνωρίσει μόνο τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στην Ιθάκη.
0: Ναι.
1: Ναι. Αν λοιπόν υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και σε υπεύθυνα περιοδικά όπως πρέπει να είναι, είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε μετά. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας για να κρίνω τους επιστήμονες. Μιλάω πολιτικά και κρίνω σύμφωνα με τις αποφάσεις του κράτους που υπάρχουν. Τώρα από εκεί και πέρα όλο το άλλο αλληλεισβερής που γίνεται και το θυμόμαστε πάντα μέσα στο καλοκαίρι είναι για τουριστικούς λόγους και όταν θα γίνει μια ατραξιόν ή θα γίνει μια ταινία ή θα παρουσιάσει ο Δήμος κάτι κτλ. Και από εκεί και πέρα, για να κλείσω και το κεφάλαιο αυτό της Οδύσσειας, να πω ότι εμείς ποτέ, μα ποτέ, δεν είπαμε να μην αναδειχθεί ο τάφος ο οποίος έχει βρεθεί στα Τζανάτα. Είναι χαρά μας να αναδεικνύονται τόποι, γιατί κάποια στιγμή, εκεί που αναδεικνύεται αυτή η ιστορική τόπη, θα τη χρήσει και ο δικός μας. Και από εδώ και πέρα θα πρέπει όλοι, και ο βουλευτής και το Υπουργείο και όλοι, όπως έβγαλαν χρήματα και η Περιφέρεια έβγαλε χρήματα μέσα από το ΕΣΠΑ για την ανάδειξη του τάφου των Τζανάτων, να βγάλουν και χρήματα για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Αθανασίου και των αρχαιολογικών μουσείων της Ιθάκης. Με μεγάλη χαρά είδαμε ότι φτιάχθηκε το αρχαιολογικό μουσείο στη Σάμη, με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι φτιάχνεται το αρχαιολογικό μουσείο στο Αργοστόλι, με μεγάλη χαρά περιμένουμε να αναδειχθούν και τα δικά μας αρχαιολογικά μουσεία και η δική μας ιστορική τόπη.
0: Δημαρχέ, ξέρεις τι με ανησυχεί και νομίζω πρέπει να ανησυχεί και σένα όπως και όλους τους δημαρχούς, η ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού που δυστυχώς τα πουλάμε όλα και τα δίνουμε σε ιδιώτες. Αυτό είναι άκρος επικίνδυνο και άκρος ανησυχητικό, έτσι, για να λέμε και τις
1: αλήθειες. Εγώ είμαι γενικά, παρόλο που συνεργάζομαι ως Δήμος με τον ιδιωτικό τομέα σε πάρα πολλά πράγματα, είμαι κατά της ιδιωτικοποίησης ειδικά του νερού. Με τον πολιτισμό δεν έχω καταφέρει, γιατί αυτή την εβδομάδα τρέχουμε πολλούς διαγωνισμούς στο νησί, δεν έχω καταφέρει ακόμα να διαβάσω.
0: Ναι.
1: Έχω διαβάσει κάποια άρθρα από εδώ και από εκεί. Θα μπω όμως το Σαββατοκύριακο να διαβάσω το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε για να έχω...
0: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αντίθετα.
1: Εντάξει, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι αντίθετα. Όταν αυτά τα κόμματα δεν κυβέρνηση κάνανε τα ίδια, γενικά υπάρχει, ξέρεις, πάντα
0: αυτά
1: υπάρχει
0: είναι
1: μια
0: ιστορία. Αυτό είναι
1: μετάλλαξη, κατάλαβες. Γιατί θυμόμαστε και με προηγούμενες κυβερνήσεις ότι δίναμε τα μουσεία, δίναμε τους αρχαιολογικούς χώρους.
0: Μπράβο.
1: Γενικά είναι μια πονεμένη ιστορία αυτή.
0: Ναι, αλλά Δημαρχέ μου, μην ξεχνάς ότι αυτή είναι χορηγή και ο χορηγός έχει δικαιώματα. Όταν ο χορηγός βγάζει κάποιον
1: νικητή,
0: του λέει αυτό το θέλω εγώ. Το κατάλαβες, αυτό κάνω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, εγώ θα σου πω
0: το νερό, ξεπουλάμε την
1: υγεία,
0: ξεπουλάμε τον πολιτισμό. Δηλαδή τι θα μείνει στο τέλος,
1: για να καταλάβω. Εγώ θα σου πω κάτι και σου λέω ξεκάθαρα, ότι υπάρχουν χορηγοί οι οποίοι έχουν βοηθήσει το Δήμο Ιθάκης με πράγματα στο νησί. Και με αυτούς τους χορηγούς, όταν ζήτησαν κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, ο Δήμος ήρθε σε αντιπαράθεση.
0: Μα δεν λέω το Δήμο σου.
1: Όχι, εγώ μιλάω για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι κάποιος βοηθάει, δεν πάει να πει ότι αυτό πρέπει να είναι και ανταποδοτικό σε κάτι παράνομο.
0: Οι χορηγοί μεγάλοι πάντως ζητάνε ανταποδοτικότητα. Γιατί μίλαγα με τον
1: Πρίτανη. Αυτό το δούμε αυτοί που δέχονται τις χορηγίες.
0: Μίλαγα με τον Πρίτανη προχθές που τον είχα συνέντευξη και μου είπε δύο ενισχυτικά πράγματα. Πρώτον, ότι θα τα πάρουν οι ιδιώτες και θα χτίζουν και τις ενδιετήσεις των φοιτητών και τα κτίρια των πανεπιστημίων. Θα έχουν φυσικά τη διατροφή όπως ξέρεις και τα λοιπά. Και το δεύτερο ενισχυτικό, ότι το 2030 θα είναι 75% λιγότερα παιδιά στα πανεπιστήμια. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτά τα δύο?
1: Πάρα πολύ ενισχυτικά. Πάρα πολύ ενισχυτικά. Υπάρχει μεγάλη μείωση και στα σχολεία πλέον και το βλέπουμε ξεκάθαρα.
0: Έτσι,
1: ότι έχουν
0: γίνουν σχολεία. Γίνουν σχολεία. Δυστυχώς. Πριν φύγουμε από το θέμα Οδυσσέας, επειδή είχα κάνει πολλές συνεντεύξεις και πολλές συζητήσεις και το έψαχνα από εδώ και από εκεί, λένε το εξής: είναι πραγματικότητα ή μύθος? Αν είναι μύθος, δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ με οποιαδήποτε ανασκαφή κάνουμε κάποια πράγματα. Αν είναι πραγματικότητα, θα τα βρούμε. Τώρα, τι από τα δύο είναι που σε εμπνέουν να προχωρήσεις, γιατί είσαι θετικός ότι κάτι θα βρούμε?
1: Θα σου το πω διαφορετικά, χωρίς να μου δώσεις απάντηση. Αν ο τάφος στα Τζανάτα βρεθεί ένα νόμισμα του Οδυσσέα, τότε είναι πραγματικότητα. Αν δεν βρεθεί, δεν είναι πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβες?
0: Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, ό,τι έχει βρεθεί στην Ιθάκη, αμφισβητείται αν εδώ ήταν ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Όπου βρεθεί κάτι αλλού που δεν έχει βρεθεί, θα είναι εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί ο κύριος Κολώνας, έχω πάρει πολλές φορές συνέντευξη, αλλά δεν λέει αυτό που πρέπει να πει. Και του λέω, γιατί δεν μιλάτε κύριε αρχαιολόγε, να πείτε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι αυτά που βρήκα.
1: Και ποιος το απαγορεύει τον κύριο Κολώνα να μιλήσει?
0: Ότι δεν με αφήνει. Είπε, δεν με αφήνει να μιλήσω. Αυτό μου έλεγε.
1: Δεν τον αφήνει να μιλήσει?
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: τι έχουμε εγώ πρώτη φορά ακούω αρχαιολόγο να λέει ότι δεν με αφήνει να μιλήσω. Ναι. Ας μην μιλήσω, ας τα γράψει.
0: Ναι, γι' αυτό λέει και ο κ. Μεταξάς, θα βγει βιβλίο. Να δούμε.
1: Όχι, να βγει βιβλίο. Βιβλίο γράφω και εγώ αύριο το πρωί και γράφω ό,τι θέλω.
0: Ναι,
1: να βγει μελέτη εμπεριστατωμένη που θα πάει σε επίσημα περιοδικά, θα δημοσιευθεί και μετά θα πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Για να δούμε αν φτάνει και να γίνει και έρευνα πάνω σε αυτό. Αυτά που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: γιατί εμείς αυτή τη στιγμή αυτά κάνουμε.
0: Τώρα, Δήμαρχε, με την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, πιστεύεις ότι δεν μπορεί να πάρεις επιδοτήσεις για να κάνεις ανασκαφές και τα λοιπά, ή θα έρχεται ο ίδιος?
1: Θα μου κάνεις, όπως είπα και πριν, θα μου κάνεις μια χάρη, θα μου αφήσεις
0: τρεις-τέσσερις μέρες
1: να διαβάσω, γιατί δεν έχω διαβάσει και δεν έχω άποψη.
0: Πάντως,
1: και μετά θα σου πω τι θέλεις.
0: Ο Δρακουλόγκονας περιμένει 3 χρόνια την κυρία Μεδόνη να του υπογράψει μελέτη για δρογαρά τη Μελισσάνη και ακόμη δεν έχει πάρει υπογραφή. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, γι' αυτό στο λέω, ανησυχώ εγώ με το Υπουργείο.
1: 14 παλεύω για τους αρχαιολογικούς
0: λοιπόν, μα γι' αυτό τα λέω, Δημαρχέ μου, για να ακούνε κάποια ότα τα οποία κάνονται στην καρέκλα και που είναι υποχρεωμένα να παρεύουν και να προωθήσουν τα θέματα του τόπου μας. Γιατί και κάστρα έχουμε και ιστορία έχουμε και πολιτισμό έχουμε που μπορούμε να τον αναδείξουμε και τα δύο νησιά μας και να δώσουμε πάρα πολλά στοιχεία. Πράγμα που δεν το κάνουμε, δεν το εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια που λέμε. Γιατί ο Οδυσσέας και η Ιθάκη είναι γνωστός παγκοσμίως. Πάντου όπου και να πεις Ιθάκη και Οδυσσέας θα σου πει Ιθάκη. Αλλά το θέμα είναι δώσ' του αυτό το ένασμα να το κατοχυρώσεις μία και καλή να τελειώσει η ιστορία. Κάνε ανασκαφές, γιατί έτσι κάνεις. Εδώ είναι το πρόβλημα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι η κατάργηση των επάρχων στα νησιά επέφερε κάποιες μεταφορές μηχανικών κτλ. Τους μηχανικούς πήρες εσύ της επάρχου. Θα μπορείς λέει, να κάνεις τα έργα εσύ σαν δήμος, τι θα γίνει, πώς θα δουλεύει αυτό το σύστημα?
1: Καταρχήν εγώ δεν πήρα κανένα μηχανικό.
0: Λέω, ναι, δεν τον πήρες, έρχονται, ναι.
1: Η περιφερειακή ενότητα Ιθάκης μεταφέρει η τεχνική που ήταν εδώ στο Δήμο, οι δύο μηχανικοί που είναι στο Δήμο, για να μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει όλα τα έργα τα οποία έχει σε εξέλιξη, όπως είναι ο βιολογικός κτλ. Εμείς ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας δώσει μηχανικούς. Το Υπουργείο έκρινε ότι πρέπει να κάνει αυτή τη
0: μεταφορά. Μεταφορά.
1: Από εκεί και τη μεταφορά. Από εκεί και πέρα εμείς ούτε πήραμε, ούτε κλέψαμε, ούτε έχουμε μπει σε μια διαδικασία αντιπαράθεσης, ούτε κάτι. Ναι. Με την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης εδώ, η εντεταλμένη σύμβουλος, η κυρία Σαρδελή, έχει τη δική της άποψη. Από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε κανονικά, ήδη με τον Περιφερειάρχη έχω μια πολύ καλή συνεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά στο τηλέφωνο για μεγάλα έργα τα οποία προγραμματίζουμε από κοινού. Και ευελπιστώ ότι τώρα με τους μηχανικούς που θα έρθουν τη Δευτέρα, ο Δήμος θα μπορεί να τρέξει πάρα πολλά έργα.
0: Θα παρακολουθούν τα έργα μέσω του Δήμου. Κατάλαβα.
1: Ο Δήμος θα κάνει τα δικά του έργα. Εμείς με την περιφέρεια δεν έχουμε. Ναι. Η περιφέρεια έχει λοιπόν στους μηχανικούς στην Κεφαλονιά, οι οποίοι έχουν αναλάβει ήδη όλα αυτά τα έργα που γίνονται εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης εκτελεί το έργο που είναι στο μπροστά εδώ και το έργο που είναι στο Φρίκες Φιόνι από τον Ιαννό του 2021. Ναι. Το γήπεδο το οποίο και το Οδυσσιακό Κέντρο παρακολουθείται μέσα από τον αναπτυξιακό εύρημα, ο οποίος έχει και την επίβλεψη των έργων αυτών και την παρακολούθηση.
0: Ναι, ρωτώντας τον κύριο Κουρή, του λέω κύριε Κουρή, επειδή είσαι αντιπεριφερειάρχης και Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με την κατάργηση της επάρχου θα έχετε εσείς την επίβλεψη? Και μου λέει, πάντα την είχα, δεν υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε έπαρχος ή όχι. Τώρα διαβάσαμε όμως ότι ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος. Δηλαδή σημαίνει τι αρμοδιότητες θα έχει τώρα η κυρία Σαρδελή πάλι?
1: Κοιτάξτε, εντεταλμένη σύμβουλος είναι όπως ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Τις αρμοδιότητες αυτές εξ αρχής πάντα τις είχε ο κ. Κουρής. Αν δεν κάνω λάθος, η απόφαση που λέει ότι συντονίζει, δεν αποφασίζει. Ναι. Άρα πάντα το αποφασιστικό το είχε ο κ. Κουρής.
0: Ναι. Άρα δηλαδή...
1: Είναι περιφερειακός σύμβουλος Ιθάκης, εντεταλμένος, με συγκεκριμένα πράγματα. Ο θεσμός του επάρχου
0: έχει καταργηθεί, απλώς θα ενημερώνει τον Περιφερειάρχη και τον κύριο Κουρή, έτσι, τις εξελίξεις των έργων και τα λοιπά.
1: Έτσι καταλαβαίνω εγώ τώρα, αλλά δεν θέλω τώρα, ναι, έτσι καταλαβαίνω.
0: Γιατί μπερδευόμαστε τώρα, άλλο εντεταλμένος, άλλο έπαρχος, τι σημαίνει τώρα, γιατί το ξαναμπαίνει
1: πάλι. Ο θεσμός του επάρχου έχει καταργηθεί από 36.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Άρα είναι ορισμένοι για να παρακολουθεί μέσω της ειδικότητας αυτής που ζει.
1: Έτσι καταλαβαίνω και εγώ από αυτό που διάβασα στο διαδίκτυο, από την ανακοίνωση δηλαδή που έβγαλε η ίδια η κυρία Σαρδελή.
0: Ναι. Τώρα, με το βιολογικό, γιατί υπάρχει μια γκρίνα και παρεμβαίνεις πολλές φορές και λες κάποιοι δεν τον θέλουν και πολεμάνε το βιολογικό?
1: Υπάρχει
0: δεν έχεις πει ότι προχωράει.
1: Υπάρχει ο βιολογικός, έχουμε τελειώσει όλα τα πάντα, έχουν πάει στην αποκεντρωμένη για έγκριση, στο νομό περιβάλλον της αποκεντρωμένης,
0: ναι,
1: και περιμένουμε να λάβουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μια τηλεδιάσκεψη με τη ΜΟΔ, που είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την παρακολούθηση της μελέτης, και με την περιφέρεια. Κάναμε και προχθές άλλη μια πάλι με το ΦΟΣΔΑ, με την περιφέρεια δηλαδή, και πάλι με τη ΜΟΔ για το σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών. Προχωράμε κανονικά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που κάνουν καταγγελίες. Δεν μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους εμείς να κάνουμε κάτι. Όποιος θέλει να κάνει καταγγελίες.
0: Υπάρχει πρόβλημα να καθυστερήσει το έργο με τις καταγγελίες αυτές που γίνονται?
1: Εγώ θεωρώ πως όχι.
0: Όχι, έτσι, μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι δήμαρχοι μου λένε, εμείς έχουμε ετοιμάσει φακέλους, όπως και εσύ μου το είπες, για κάποια έργα συγκεκριμένα. Είναι έτοιμοι οι φάκελοι και πρέπει να πάμε προς έγκριση για το ΕΣΠΑ και τα λοιπά, να πάρουμε την επιχορήγηση. Διαβάζοντας όμως, είδα το Ιόνιο είναι τελευταίο σε απορροφητικότητα. Ο λόγος ποιος είναι, Δημαρχέ, από τη στιγμή που έχουμε έτοιμους φακέλους και έτοιμα έργα, γιατί είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικότητα, ενώ είχε επί εποχής του είμαστε στο 4, νομίζω, ή 3 ή 4. Τώρα είμαστε τελευταίοι, για ποιο λόγο?
1: Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Και δεν θέλω να πάρω και θέσεις αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω.
0: Για εμάς σου. Για εμάς σου είναι, αλλά το θέμα είναι να μην χάνουμε όμως, να είσαστε εσείς
1: ο εντάξει, Δήμος
0: να έχετε τις φακέλους σας στα έργα και να τα κάνουμε, γιατί η περιφέρεια δεν έχει προσωπικό ή κάτι άλλο σημαίνει.
1: Αυτή τη στιγμή, για να ξέρεις, ο Δήμος Ιθάκης είναι έτοιμος να υποβάλει 19 εκατομμύρια για τον βιολογικό καθαρισμό, 4,5 εκατομμύρια για το σταθμό μεταφόρτων σκουπιδιών. Ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε τάξει το πρόγραμμα του 2,5 εκατομμύρια το λιμάνι των Φρικών. Ολοκληρώνουμε τη μελέτη επέκτασης των λιμανιών του λιμανιού εδώ στο Βαθύ, που πήραμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, η οποία μελέτη, η κατασκευή του έργου ανέρχεται περίπου στα 4 εκατομμύρια. Γενικά ετοιμάζουμε όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να έχουμε τεχνική υπηρεσία, έργα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Τα 19 εκατομμύρια για που είναι, μου είπες?
1: Για το βιολογικό καθαρισμό.
0: Βιολογικό.
1: Το μάλιστα. Η περιφέρεια έχει ανοίξει ήδη πρόσθεση μετά από...
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι η εγκατάσταση του βιολογικού και το δίκτυο μας...
1: Όλο το έργο, δίκτυο, εγκατάσταση, έργο, τα πάντα όλα. Όλο το έργο.
0: Άρα δηλαδή μόλις εγκριθεί θα μπορέσει να γίνει ανάδοχος, μετά να μπει σε ανάδοχο και να ξεκινήσει.
1: Κανονικά μετά ξεκινάει η δημοπράξη του έργου. Είναι 19 εκατομμύρια έργο, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε
0: είναι
1: για
0: μεγάλο,
1: πολύ μεγάλο διαγωνισμό.
0: Θα το πάρει εργολάβος που θα είναι εργολάβος, όχι να γίνει.
1: Μιλάμε για έργο 19 εκατομμυρίων τώρα, δεν μιλάμε. Αν σκεφτείς ότι το λιμάνι του πίσω αετού που θεωρείται τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ήταν περίπου στα 5 εκατομμύρια, ο βιολογικός είναι στα 19.
0: Στα 2 χρόνια της ιδίας σου πιστεύεις ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει το θέμα του βιολογικού?
1: Τα 2 χρόνια της ιδίας μου που έρχονται τώρα θα έχουμε ξεκινήσει το οικοτροφείο, θα έχουμε ολοκληρώσει τη νέα μονάδα φαλάτωσης, θα έχει ολοκληρωθεί το ρησιακό κέντρο. Θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο στο Βαφή, θα έχει ολοκληρωθεί το αθλητικό κέντρο στο γυμνάσιο που και εκεί έχω καταγγελίες από τους ίδιους, αλλά εγώ θα το κάνω και αυτό.
0: Για το γυμνάσιο?
1: Γιατί παίρνω τα χρήματα από μια δωρεά η οποία έχει γίνει από το 1994 για να γίνει γυροκομείο, που είπαμε ότι γυροκομείο πλέον δεν μπορεί να γίνει σε ένα μικρό δήμο με 300.000 ευρώ. Και ήρθαμε στη συνεννόηση αυτά τα χρήματα να κάνουμε ένα ανοιχτό αθλητικό κέντρο για τα παιδιά που δεν υπάρχει στην Ιθάκη. Και μου κάνανε καταγγελία και γι' αυτό.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι για να κάνεις γυροκομείο, έκανε ο ιδιώτης γυροκομείο στη Σάμη, ένα σύγχρονο γυροκομείο. Ένα σύγχρονο γυροκομείο έκαναμε εμείς μετά από όλες αυτές τις ιστορίες και τους κυκαιώνες που περάσαμε, και δεν έχουν προσωπικό. Το κράτος δεν τους δίνει προσωπικό. Τι να το κάνεις ένα κτίριο χωρίς προσωπικό?
1: Είναι και το νομικό πλαίσιο. Έτσι. Είναι και το νομικό πλαίσιο πλέον που δεν αφήνει τους Δήμους να έχουν νομικά πρόσωπα όμως
0: είμαστε
1: εμείς μικρός Δήμος.
0: Πώς
1: είναι το θέμα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα τέτοιο γυροκομείο. Είναι πάρα
0: καλά
1: πολλά
0: κάνεις, τα οποία... Δημαρχέ, καλά, να προσέχεις όλα αυτά, γιατί να κάνεις ένα κτίριο το οποίο θα είναι, πώς το λένε, κλειστό και δεν θα είναι ενεργό, τι να το κάνεις εκεί πέρα?
1: Όχι, όχι.
0: Και είναι λεφτά του λαού, το έχουμε καταλάβει. Αυτό που κάνουν καταγγελίες. Κάνουν καταγγελίες πάνω στα λεφτά του λαού που πληρώνει ο λαός όλα αυτά. Έτσι, γιατί δεν τα πληρώνει ούτε ο κάθε υπουργός, ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας. Ο λαός τα πληρώνει. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και να γίνεται κάτι να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Να έχουν μία βάση να κάτσουν στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά και να μην σηκωθούν να φύγουν. Τώρα από τουρισμό, πώς πάμε, Δήμαρχε? Γιατί υπάρχει κρίνα εδώ πέρα, δεν ξέρω εσείς εκεί στην Ιθάκη τι
1: γίνεται. Όχι, εδώ στην Ιθάκη, από ό,τι βλέπω μέσα στιγμή, πάμε πολύ καλά.
0: Δηλαδή, χαλάνε λεφτά, γιατί εδώ γκρινιάζουν ότι δεν χαλάνε λεφτά.
1: Και ότι έχουν κλείσει τα μαγαζιά. Εγώ βλέπω τα εστιατόρια, τα σούπερ μάρκετ, τα μαγαζιά τα βλέπω γεμάτα. Τώρα, αν χαλάνε πολλά λεφτά, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά βλέπω ότι έχουμε μεγάλη κίνηση.
0: Από κότερα, πώς πας, έχεις?
1: Σε πολύ αυξημένη κατάσταση βρισκόμαστε.
0: Τώρα με το λιμενικό ταμείο εκεί πέρα που άλλαξε ο πρόεδρος, έχεις κάνει κάποια ενημέρωση και τα λοιπά?
1: Περιμένουμε τον πρόεδρο να έρθει.
0: Να σας επισκεφθεί ο πρόεδρος ή ακόμη?
1: Τον περιμένουμε να έρθει εδώ στην Ιθάκη για να κάνουμε μια σύσκεψη για όλα τα θέματα.
0: Ξαναπτύνε έχει πάλι, έτσι. Άλλα είχαμε πει στο προηγούμενο, άλλα θα πούμε τώρα. Έχουν αλλάξει τρεις πρόεδροι.
1: Τα θέματα του Λιμενικού Ταμείου που αφορούν την Ιθάκη σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο τρέχουν κανονικά.
0: Υπάρχει δηλαδή επιχορηγήση και τα λοιπά, έτσι?
1: Ναι, κανονικά.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, Δημαρχέ μου, από την Ιθάκη? Ευχαριστώ. Λέμε τα ευχαριστώ. Από τις εξαμήνες τι έκανες, τοποθετηθήκανε?
1: Κερδίσαμε το δικαστήριο και συνεχίζουν διαγωνισμούς κανονικά.
0: Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Τις εξαμήνες που μου είχες πει πως τα βάζεις στα χωριά πάνω, μπήκανε?
1: Αυτό είναι. Αυτός ο διαγωνισμός είναι.
0: Αυτός είναι. Προχωράει δηλαδή.
1: Είχε διακοπεί ο διαγωνισμός γιατί είχε γίνει μεταξύ των εταιριών μια καταγγελία. Είναι για το διαγωνισμό, η οποία κερδίθηκε από το
0: ΔΕΗ
1: και τώρα προχωράμε κανονικά.
0: Είναι οι ενστάσεις που κάνουν μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: τα γνωστά, τα ξέρουμε αυτά. Με το θέμα τώρα του ΦΟΣΔΑ, γιατί τέτοιες αυξήσεις ο ΦΟΣΔΑ, χωρίς καμία αντίρρηση, μπορεί να μου πεις, Δήμαρχε?
1: Εμείς δεν έχουμε αύξηση.
0: Εσείς έχετε μεταφορά, γι' αυτό δεν έχετε το πρόβλημα αυτό.
1: Κοιτάξτε, με το ΦΟΣΔΑ τα είχαμε πει όταν σφινόταν ο ΦΟΣΔΑ.
0: Δεν πληρώνεις όμως με τον τόνο. Δεν πληρώνεις με τον τόνο τα σφινόταν.
1: Πληρώνουμε με τον τόνο κανονικά την ελαπόδοση που κάνουμε εκεί. Το οποίο δεν είχαμε αύξηση εμείς μέχρι τώρα. Αυξήθηκε κατακόρυφα βέβαια από την αρχή του 24. Αυξήθηκε. Και εκεί που πληρώναμε περίπου 45.000 φτάσαμε στα 109.
0: Από 45 109. Μάλιστα.
1: Ναι, όταν ξεκίνησε.
0: Για ποιο λόγο, Δημαρχέ?
1: Εντάξει, γιατί αυξηθήκανε γενικά τα έξοδα, λέει, και τα λοιπά. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα από κόσμος, δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Όχι, ναι, δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Θα την κάνουμε πιο συγκεκριμένα για να μπορείς κάποιος να καταλάβει.
0: Επειδή κάνεις τη μεταφορά, έτσι, και τα πας στο ΦΟΣΔΑ, σε ζυγίζουν ξεχωριστά την ανακύκλωση, ξεχωριστά τα απορρίμματα ή όλα μαζί?
1: Όχι, ξεχωριστά. Η ανακύκλωση είναι ξεχωριστή και ξεχωριστά είναι τα σκουπίδια.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή κάνεις ξεχωριστή μεταφορά του ενός με του άλλου, έτσι?
1: Ναι,
0: γιατί πέρα τα
1: παίρνουν
0: όλα μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, ξεχωριστά. Μάλιστα. Όχι, ξεχωριστή η ανακύκλωση, ξεχωριστά τα...
0: Έχεις βάλει κάδους ανακύκλωση που τους
1: ξεχωριστά, έτσι? Ναι, έχουμε κάδους ανακύκλωση και έχουμε με την εντακή συνεργασία όπου κάνει την αποκομιδή εντακή.
0: Μάλιστα. Είδα και ένα ευχάριστο με αυτοκινητάκι που καθαρίζει τους δρόμους, αυτό τη σκούπα τη μικρή που πήρες.
1: Ναι, έχουμε πάρει 5 ηλεκτρικά οχήματα.
0: Έχει αποδώσει αυτή, νομίζω, έτσι?
1: Έχει, ναι, δουλεύει καλά. Τώρα περιμένουμε και άλλο προσωπικό να πάρουμε με το ΙΔΟΧ και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και αυτά.
0: Μεσίβαση, θα πάρεις προσωπικό μεσίβαση έργο.
1: Παίρνω και μόνιμους, περιμένω και μεσίβαση.
0: Ναι, μόνιμους τώρα κάνει άρση μόνιμότητας ο Μητσοτάκης. Πώς θα πάρετε μόνιμους? Εδώ είναι το πρόβλημα. Και πώς θα παίρνετε μετά οι Δήμοι μόνιμο προσωπικό όταν δεν θα είναι μόνιμοι? Εδώ είναι το μπέρδεμα. Το έχετε κοιτάξει και αυτό το θέμα, οι Δήμαρχοι?
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Η άρση της μονιμότητας είναι μια κουβέντα που τη λένε πάντα όλες οι κυβερνήσεις.
0: Ναι, από την εποχή ήταν ο Μητσοτάκης υπουργός. Το θυμόμαστε.
1: Κανείς όμως, κανείς μπάει και επί Πασόκ τι θυμάμαι από την άρση της μονιμότητας να κουβεντιάζεται. Και όταν θέλουμε κάποιοι να στριμώξουμε έτσι λίγο τους δημόσιους υπαλλήλους, πάντα θέτουμε το θέμα της άρση της μονιμότητας. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει και πώς θα το κάνει.
0: Είναι πολιτικό κόστος, λες, έτσι? Είναι πολιτικό.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ.
0: Είναι πολιτικό κόστος, θεωρείς, έτσι?
1: Ναι. Ναι, ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, μου λες επί Πασόκ. Όταν αυτή τη στιγμή το μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στην κυβέρνηση,
1: το άλλο μισό
0: που είναι.
1: Στην Ελλάδα και στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι.
0: Έχουμε περνούστε, Δημαρχέ.
1: Γιατί αν κάτσεις, θα σου το πω διαφορετικά για να κλείσουμε κιόλας στην εκπομπή, γιατί πρέπει να πάει για Δημοτική Επιτροπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Όποιον γνωρίζω και με χαιρετάει, μου λέει «Γεια σου, σύντροφε». Και είναι πάρα πολύ. Αλλά
0: ναι.
1: το Πασόκ παραμένει στο 8-10%.
0: Κοίταξε να δεις. Καλά το λες. Τώρα εν ώψη Τσίπρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, γιατί επισκέφθηκε ο Τσίπρας σαν πρωθυπουργός την Ιθάκη, έκανε και τις εξαγγελίες σου από εκεί, τα θυμάσαι γιατί ήμουν και εγώ παρόν εκεί, σου ένταξε πολλά, αλλά δεν σου έκανε τίποτα από όλα αυτά που σου ένταξε.
1: Αλλά δεν πρόλαβε κιόλας να κάνει, γιατί μετά από 6-7

0: όμως η τοπική αυτοδιοίκηση αυτά τα χρόνια τα τότε δεν πήρε τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχει πάρει. Θυμάστε πάρα πολύ καλά που φωνάζαμε όλοι οι δήμαρχοι, έγινε η αλλαγή του νόμου με τα έργα, δημόσια έργα με το 44-12, μπράβο, πάρα πολλά προαπαιτούμενα, το βήκαν επιχορηγήσεις που παίρναμε, είχαν μειωθεί πάρα πολλοί επιχορηγήσεις κτλ. Και αυτό κιόλας καμιά φορά λέω εγώ ότι αυτό το μαξιλαράκι τα 34 δις που λένε όλοι, ότι αυτό το μαξιλαράκι αν υπήρχε και πράγματι υπήρχαν τα 34 δις, γιατί τότε δεν μοιραστήκαμε κάποια από αυτά στους δήμους για να μπορέσουμε κι εμείς τότε να κάναμε κάποια σημαντικά έργα που έπρεπε να έχουν γίνει. Το θέμα είναι ότι να μην υπάρχει πολιτική έτσι αναταραχή το επόμενο διάστημα και να μπορέσει ο τόπος να συνεχίσει να πάει μπροστά.
1: Γιατί έχουμε πολλά και έξωθεν
0: προβλήματα, έτσι το βλέπεις. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι
1: η Δήμη,
0: δηλαδή αυτή τη στιγμή πάει κατηγορούμενος ο Δήμαρχος στον Μπάρο, όρο δεν θυμάμαι που είναι, διάβασα τώρα το πρωί για τη φωτιά που μπήκε εκεί. Αλλά κανείς δεν ρώτησε αυτός ο έρμος ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι και οι υπάλληλοι πού να τα πάνε τα σκουπίδια.
1: Ναι, την αναπόδοση
0: πού να τα πάνε τα σκουπίδια.
1: Ναι, αλλά δεν έβαλε ο Δήμαρχος στη φωτιά, τη βάλανε κάποιοι άλλοι δήμαρχοι. Έτσι.
0: Ναι, αλλά ο Δήμαρχος πάει κατηγορούμενος.
1: Το ξέρω αυτό. Πάει κατηγορούμενος
0: γιατί δεν ήρθε έξω από το σπίτι σου να σου μαζέψει τα σκουπίδια. Ο Δήμαρχος πάει κατηγορούμενος γιατί μυρίζουν, είναι έξω από τους κάδους πεταμένα τα σκουπίδια γιατί τα πετάξαμε εμείς. Ο Δήμαρχος θα πάει κατηγορούμενος γιατί εναπόδεσε εκεί τα σκουπίδια γιατί δεν έχει που άλλο να τα πάει. Γιατί η γραφειοκρατία και το κράτος είναι τέτοιο που σε αναγκάζει να παρανομήσεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Και γενικά είναι αυτό που λέω εγώ, ότι όλα καταλήγουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση,
1: ναι, αλλά το αποτέλεσμα, Δημαρχέ μου, το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν φρικτό, χάνοντας τρεις ανθρώπους, έτσι. Δηλαδή κλείσαν τρία σπίτια, μην το ξεχνάμε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό για τις ανθρώπινες ζωές,
1: τώρα για τις κάποια τέρατα, γιατί τέρατα είναι αυτά που πάνε και βάζουν φωτιές και δεν ξέρω αν είναι τρελή ή όχι.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι ισόβια κανονικά, όχι ισόβια της πλάκας.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Επειδή και είναι πάρα πολύ που κάνει και κριτική στο πυροσβεστικό σώμα και ως γνωστός ακούμε ότι οι πυροσβέστες παίζουν τάβλοι, εγώ προτιμώ να
1: έλα
0: έχω
1: τώρα, όποιος το λέει τώρα, άσε με τώρα.
0: Να κάθονται, τους πυροσβέστες να κάθονται και να μην κάνουν τίποτα παρά να τρέχουν οι πυροσβέστες και να γίνεται αυτά
1: που γίνεται. Στα νιάτα μου ήμουν στην εθελοντική προστασία και ξέρω πάρα πολύ καλά τους πυροσβέστες πώς δουλεύουν και τι περνάνε. Και μάλιστα
0: γενικά τα σώματα ασφαλείας περνάνε μεγάλα ζόρια.
1: Μπροστά μου είχα κάνει ρεπορτάζ που αποκλείστηκε αυτοκίνητο και που έπιασε φωτιά. Το αυτοκίνητο, αλλά πρόλαβαν τα παιδιά να φύγουν. Γιατί θα κυγότσαν και αυτά ζωντανά. Μην λέμε τώρα κουβέντες. Δεν κάθονται οι προσβέστες. Ξέρεις ποιοι κάθονται. Κάθονται αυτοί οι οποίοι είναι εποχικοί και τους διώχνουν το χειμώνα και τους παίρνουν το καλοκαίρι. Και οι άνθρωποι πεινάνε. Αυτοί κάθονται.
0: Κανένας άλλος.
1: Όχι, λέω, κάθονται το χειμώνα. Δεν κάθονται το καλοκαίρι. Δεν το κατάλαβες πώς το είπα. Κάθονται άνεργοι το χειμώνα που έπρεπε να τους έχει να βοηθάνε. Και το χειμώνα.
0: Θα σου δώσω και ένα παράδειγμα σοβαρό, ότι το σκάφος του λιμενικού που έχουμε εδώ εμείς εδώ με τρία άτομα πλήρωμα, την προηγούμενη εβδομάδα σε μία μέρα μέσα έκανε 5 διακομιδές.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου. Να είναι καλά.
0: 5 διακομιδές.
1: Να είναι καλά.
0: Ακούς αυτό και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις τι σημαίνει ένα σκάφος με τρία άτομα πλήρωμα να κάνεις μέσα σε μία μέρα 5 διακομιδές. Που δεν σου λέω ότι κάθε μέρα κάνει από 2-3.
1: Έτσι, και να πούμε και τον κύριο Λιάτο που έχει βοηθήσει και αυτό σε δύσκολες συνθήκες, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε για τον Μιχάλη.
1: Α, μπράβο. Ο Μιχάλης έχει δώσει τη ζωή του εκεί στην Ιθάκη και μπράβο του, το αξίζει και να ακούσουμε και ένα μπράβο. Γιατί εντάξει η γραμμή...
0: Όχι μόνο στην Ιθάκη, αλλά και στην Κεφαλονιά.
1: Έτσι,
0: έχω γενικά πει πολλές φορές και μην μου κάνεις αυτή την τρίπλα που μου κάνει συνέχεια, ότι ό,τι περνάει από την Ιθάκη περνάει και από την Κεφαλονιά. Όταν μπήκε η γραμμή της Πάτρας δεν μπήκε μόνο για την Ιθάκη. Μπήκε και για την Κεφαλονιά. Ξέρεις πόσα λεωφορεία κουβαλάει από την Κεφαλονιά.
1: Το ξέρω.
0: Και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίζουμε όλες τις γραμμές και να μην λέμε μόνο η Ιθάκη, γιατί ό,τι υπάρχει, υπάρχει και για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Και το ανάλογο, το ανάποδο.
1: Ναι. Θυμάσαι ότι και ο κ. Βαλέτας ο συγχωρεμένος έκανε αγώνες τότε. Και να φέρει και από Ιταλία τα δρομολόγια και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα είναι καλά. Τι ψάχνουμε τώρα. Όταν κάνεις κάτι πρέπει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος και να το επικροτεί και όχι να το παίρνει στραβά και διαφορετικά. Εγώ τους λέω εδώ πέρα, ο Στανίτσας τους λέει ότι κύριε εγώ είμαι Πασόκ και τον προσέχουν όλοι και τον έχουν όπα όπα. Εσείς που είσαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης δεν σας δίνουν τίποτα. Καταλάβετε το, ότι όσο δεν μιλάτε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι μόνο καταλαβαίνει η πολιτική. Και τώρα εν ώψη εκλογών θα έρθουν οι μαυρογιαλούροι, θα σας τάξουν.

0: Είναι και παιδιά και σχολεία και δρόμους και γεφύρια, όλα θα τα κάνουν. Τα έχουμε δει.
1: Η Θάτη, φίλε μου, το και πραγματικά κλείνουμε γιατί πρέπει να πω για Δημοτική Επιτροπή. Η Θάτη έχει καταφέρει αυτή η Δημοτική Αρχή να έχει ένα ανεξάρτητο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, η οποία Δημοτική Αρχή έχει μέσα από όλα τα κόμματα και το κυριότερο συνεργάζεται με όλες τις κυβερνήσεις για το καλό του τόπου. Αυτό θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή.
0: Να είσαι καλά, Δημαρχέ μου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Θα πάρω την άδειά μου τώρα να ξεκουραστώ και θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Από τι να ξεκουραστείς, δεν κατάλαβα.
0: Θα σου έλεγα τώρα κάτι. Ψυχικά να ξεκουραστώ. Λοιπόν, να μην σας ακούω, δεν σας αντέχω.
1: Ψυχικά να ξεκουραστείς.
0: Να μην σας ακούω.
1: Όχι, γιατί έχω ακούω όλους που λένε να ξεκουραστούμε, καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και κοιτάω κι εγώ τώρα, είναι σειρά μου.
0: Ξέρεις πως αγαπάω και γιατί σου
1: λέω. Εκεί που θα πάρεις την άδειά σου και θα πας για τα μπάνια σου, να πάρεις και τον Πολάτο μαζί, να πάτε παρέα.
0: Έτσι, θα βουλιάξεις. Να είσαι καλά, πόσο πολύ.
1: Να είσαι καλά, γεια σου, φίλε. Γεια.

Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως για το θέμα του πολιτισμού, ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, δεν μεταβιβάζεται η αρχαία Σάμι, κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα του θρηλυκού ναυαγίου στο υποβρύχιο Περσίας. Αυτή όμως είναι μόνο η μισή αλήθεια. Γιατί με το νέο νομοσχέδιο και το πλαίσιο, η κυβέρνηση διατηρεί το δημόσιο την ιδιοκτησία των μνημείων, αλλά μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας και της οικονομικής τους αξιοποίησης σε μια ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, η αντιπολίτευση το καταψήφισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ανοίγει δρόμους για την παραχώρηση λειτουργιών σε ιδιώτες, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού διαβεβαιώνει ότι η κυριότητα παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο. Η επιχορήγηση μετά πώς θα γίνεται, κυρία Υπουργός, που είσαστε με όλες τις κυβερνήσεις Υπουργός Πολιτισμού. Άρα το πραγματικό ερώτημα επομένως δεν είναι ποιος έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας, είναι ποιος κρατά το ταμείο, αυτό ακριβώς που σας είπα, ποιος οργανώνει τη λειτουργία και με ποια κριτήρια θα αξιοποιείται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και ακούστε να δείτε τι θα έχει η ιδιωτική εταιρεία, τι αποκτά. Οι αρμοδιότητες που αποκτά είναι εισιτήρια και εκδοτήρια, πλήρης έλεγχος της τιμολογιακής πολιτικής και της ροής των επισκεπτών. Πολιτήρια, αναψυκτήρια, εκμετάλλευση των χώρων εστίασης και πώλησης αντικειμένων, πολιτιστικά προϊόντα παραγωγή και διάθεση πιστών αντιγράφων, ακίνητη περιουσία διαχείριση των ακινήτων του ΟΔΑΠ και εκδηλώσεις και γαστρονομία, διοργάνωση δράσεων και τοπικής γαστρονομίας μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Θα δούμε και γάμους σε λίγο. Και αφήστε και τα υπόλοιπα που θα δούμε, έτσι. Επιδείξει μόδας και αυτά τα είδαμε και στην Ακρόπολη, που το επιδιώξαν και αυτό.

πω με απλά λόγια, οι δημόσιες υποδομές και η εργασία των δημοσίων υπαλλήλων θα στηρίζουν ένα σχήμα που λειτουργεί με αμιγώς ιδιωτικονομικά κριτήρια και θα αμείβεται για τη διαχείριση. Παμαρώστε τους και ξαναψηφίστε τους πάλι. Να τα ξαπολύσουμε όλα. Ήδη ετοιμάζουν και το θέμα της υγείας και τα νοσοκομεία, είδατε, που τα κάνουν ανακαίνιση, θα τα δώσουν έτοιμα στους ιδιώτες, να μην εξοδεύσουν οι ιδιώτες τώρα λεφτά να κάνουν ανακαίνιση στα νοσοκομεία τα οποία ήταν διαλυμένα εδώ και 30 χρόνια.

πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Καθημερινή, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών. Δεν σας είπα, οι μαυρογιαλούροι ετοιμάζονται. Η εφημερίδα Τα Νέα, πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Θα τους βάλουν και μια σημαία, θα πούνε ότι έπεσαν υπέρ καθήκοντος και όλα καλά. Και θα πάνε και στις κηδείες σε εκεί να κάνουν τους λυπημένους και οι οικογένειες θα χάσαν τους ανθρώπους τους. Η εφημερίδα Απογευματινή, δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος έδωσε την εντολή σε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε μέσα στη φωτιά και να αποκλειστούν από τη φωτιά και να καούνε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Αυτό δεν το λένε. Η εφημερίδα των Συνταχτών, τελευταία ευκαιρία για τον Κυπριακό. Ο ριζοσπάστης σε κλιματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, Στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ο ελεύθερος τύπος μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών. Το μανιφέστο δεν τραβάει ο προπονητής. Είναι και ξεχασιάρης ο ηγεμόνας. Ο ηγεμόνας, συγγνώμη. Και βέβαια σπέσο, αρπακτικό στα social media. Και έχουμε εδώ το ποντίκι, οι φυλές της δεξιάς κρύουν την κάλπη. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, βουτιά στους δείχτες, εγκληματικότητας Θεσσαλονίκη. Η εφημερίδα Κόντρα, στο 24% έπεσε Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Η εφημερίδα Λόγος, φρένος στη γραφειοκρατία. Η εφημερίδα Εστία, δουλικό ναι, Γεραπετρίτη, στην άκρη της απομόνωσης και των κατεχομένων. Η ελεύθερη ώρα σπάνε τις νέες ταυτότητες και μηδενίζουν. Η πολιτική μπαίνει το νερό στα βλάκι. Τύπημα στη γραφειοκρατία με υπογραφή Χατζηδάκη. Η δημοκρατία, εκλογές με λεφτά ταμείου ανάκαμψης. Θα σταματήσουν τα έργα και θα πάνε τα λεφτά σε εκλογές, τόσο απλά. Το ξέρουμε αυτό. Και περιμένετε δημάρχη μετά να πάρετε λεφτά για έργα. Η εφημερίδα Στάρ, πραγματική σχέση Γεωργίου και Αιγύπτιου. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, Κοσμογονία. Ο κόκκινος πρωταθλητής, Δελίριο. Η εφημερίδα Φως, ήταν αρπαγή. Η αθλητική ώρα, πειράματα. Ο Live Sport τελείωσε τη δουλειά του. Το Metro Sport, πρώτη χαρά στην Τούμπα. Η εφημερίδα Ναυτομπορική, σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Το Voice, ιστορικό ρεκόρ στην κινητή τηλεφωνία. Η Δημοπρασιόν, τι πληρώνει η Ελλάδα σε Ουκρανία. Η Δημοπρασιακή, ο δικός χάρτης για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η Γενική Δημοπρασιόν, ηλεκτρονικά τιμολόγια και στις μικρές επιχειρήσεις. Να πάμε και στην εποχή μας εφημερίδα Ημερήσιος. Σοβαρή καταγγελία του Γιάννη Λιχούδη, θολούρα στη διαχείριση των οικονομικών στο Δήμο Αργοστολίου. Άθρο του Διονύση Τρογιάννου, το πράσινο που χάνουμε και η ευκαιρία του ΣΠΑ.
Αυτά είναι τα πρώτα σέλιδα των εφημερίδων και της τοπικής μας εφημερίδας ημερήσεως. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και οτιδήποτε προκύπτει σας έρχεται με μήνυμα στο κινητό σας. Επίσης μας ακούτε και από το κινητό σας και από το κομπιούτερ σας και ραδιοφωνικά στο 90,8. We'll be right back.

0: Και στον επόμενο καλεσμένο μας είναι ο κύριος Διονύσης Τρογιάνος, δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη του Κεφαλονιά Νησί για Όλους, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε σένα, Σάκη, και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ, Διονύση μου. Σε λέω Διονύση μου γιατί είμαστε πολλά χρόνια γνωστοί και φίλοι και γι' αυτό ακριβώς σου μιλάω και στον ελληνικό. Δεν ξέρω...
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται και εγώ επίσης για τους ίδιους λόγους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή χτες είχα τον κύριο Σιδηρόπουλο και αναφέρθηκε και σε σένα, θέλω να σε ενημερώσω, δεν ξέρω αν το άκουσες ή όχι, για το θέμα της προβασιμότητας γενικά, και επειδή είσαι δημοτικός σύμβουλος, σε θέλει λίγο πιο σκληρό, μου είπε. Και έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα στον πλατή γυαλό και θέλω να σε ενημερώσω και γι' αυτό. Στο θέμα του μηχανήματος που σε βάζει στη θάλασσα μέσα για να πάνε και οι άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν έχουν την πρόσβαση από την ξηρά. Δηλαδή η ράμπα που θα σε οδηγήσει μέχρι το μηχάνημα δεν υπάρχει. Και πέφτουν μέσα στον άμμο και δημιουργείται πρόβλημα. Ήδη πήγε κάποιος να πάει ανάπηρος και έπεσε από τη ράμπα τη μισή που ήταν και τη στραβή, την ξύλινη στην άμμο και τον σηκώσαν οι άνθρωποι και τον βάλανε σκοτώ. Γιατί αυτά δεν πρέπει κάποιος να τα επιβλέπει και να μην γίνονται αυτές οι εικόνες, οι οποίες δεν είναι, νομίζω, για τους ξένους, ξέρεις, έχουν κάποια ευαισθησία όταν τα βλέπουν αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, Σάκη, δυστυχώς, όπως έχει γίνει ο καινούριος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μόνη δυνατότητα είναι να κάνουμε προσωπικές παρεμβάσεις, είτε προφορικές, είτε γραπτές στο Δήμαρχο ή στους Αντιδημάρχους. Αλλά και εκεί πέρα, και θέλω να σου πω ότι πολλές φορές παίρνω αντιδημάρχους τηλέφωνα και δεν μου απαντάνε καν. Επίσης, με την αλλαγή τώρα της νομοθεσίας για το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και οι λογοδοσίες, οι οποίες ήταν κάθε 2 μήνες, τώρα γίνονται κάθε 4 μήνες.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Το οποίο σημαίνει...
0: Και με μία ερώτηση μόνο.
1: Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι σαν αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ λίγα τα εργαλεία που έχουμε για να κάνουμε τη διαφορά. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να είμαι πιο σκληρός. Αυτό που κάνω είναι προσπαθώ και με συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες. Κάθε φορά βγαίνουμε, είχαμε βγει βέβαια με τις τεχνικές υπηρεσίες στην ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο.
0: Είχες κάνει τις προσβάσεις, ναι, αλλά το θέμα δεν τα διορθώσανε, εκφωνήσι μου. Δεν τα διορθώσανε αυτά, το οποίο συμπέδειξες, δεν τα διορθώσανε. Ορισμένα διορθωθήκανε.
1: Ορισμένα διορθωθήκανε, ορισμένα είναι ακόμα σε κρεμότητα. Και τώρα προσπαθώ να κανονίσω να πάμε με τις τεχνικές υπηρεσίες, να περπατήσουμε όλοι τις συντεμπόρων, να δούμε τι
0: θέλει να κάνει. Εκεί είναι το δράμα. Το θέμα είναι το εξής, ο φίλος μας ο Σπυράκης βλέπεις ότι κυκλοφορεί μέσα στον δρόμο με το καροτσάκι του, γιατί του λέω, αφού σας φτιάξανε μεγάλα πεζοδρόμια τώρα, γιατί δεν ανεβαίνεις στο πεζοδρόμιο και κινδυνεύεις μέσα στον δρόμο. Και μου είπε, πάρε το καρότσι και αν μπορέσεις να περπατήσεις πάνω στις πλάκες αυτές που έχουν βάλει, τότε εντάξει, θα σου πω μπράβο. Λοιπόν, με συγχωρείς, κάναμε πεζοδρόμια για να μην μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα καροτσάκια να κυκλοφορήσουν, και οι μανάδες με τα καροτσάκια και όλοι. Και οι γυναίκες που φοράνε τα κόκκινα να σκοτώνονται κάθε μέρα. Γιατί τα κάναμε, δηλαδή, για να καταλάβω, δηλαδή.
1: Ναι, η θεωρία είναι, κατά το Δήμαρχο, είναι για να περιορίσουμε την ταχύτητα των αυτοκινήτων.
0: Για μένα είναι ένας
1: πολύ
0: κακός
1: σχεδιασμός.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένας πάρα πολύ κακός σχεδιασμός που περιορίζει την πρόσβαση μόνο σε εμποδιζόμενα άτομα και σε αναπήρους. Εδώ πέρα εγώ ξέρω τουλάχιστον περιπτώσεις που μεγαλύτεροι άνθρωποι με μπαστούνι έχουν πέσει κάτω προσπαθώντας να περάσουν τη συνεμπόρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ένας κακός σχεδιασμός, δεν ξέρω γιατί
0: Αλλά τώρα δεν το ορθώνουν τον κυβερνήσιμο τρόπο. Το κακό έγινε, αυτό είναι η ουσία. Το κακό έγινε, δεν το ορθώνεται.
1: Και είχαμε και το κακό παράδειγμα ήδη από τους πεζόδρομους της πλατείας, την Παλιάνη και τα λοιπά, που ήδη εκεί πέρα υπήρχαν θέματα και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν και ήταν απειρικά καρότσια και οι άνθρωποι με μπαστούνι και τα καρότσια με τα μωρά, εκεί πέρα υπήρχε ήδη πρόβλημα. Και αντί να πάμε να δούμε μια καλύτερη λύση, βρήκαμε μια χειρότερη.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είσαι και μηχανικός και έχεις εμπειρία, έπρεπε να σε ακούνε και να σε σέβονται. Και όχι επειδή είσαι άτομο με ειδικές ανάγκες, αλλά σαν μηχανικό, σαν συνάδελφό τους, έπρεπε να σε σέβονται και να ακούνε αυτά ακριβώς που τους λες, με την εμπειρία την οποία έχεις επιπλέον, αυτό ακριβώς που αντιμετωπίζεις. Και μην υπολογίζεις ότι επειδή έχεις και εσύ το καροτσάκι σου με κίνηση ηλεκτρική, για φαντάσου αυτούς οι οποίοι είναι με τα χέρια τους, τι περνάνε για να μπορούν να κυκλοφορήσουν, εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Έχεις δίκιο, Σάκη, και να ξέρεις ότι εμείς σαν παράταξη είχαμε κάνει ολοκλήρη μελέτη για τις ράμπες από την πλευρά στην παραλιακή, από την πλευρά της θάλασσας, από την πλευρά της αγοράς, η οποία όχι μόνο δεν ακολουθήθηκε, αυτή τι κάναμε, υπάρχει ο κανονισμός λέει ότι οι ράμπες δεν μπορούν να είναι μεταξύ τους μεγαλύτερη απόσταση από 100 μέτρα.
0: Έτσι.
1: Για να είναι κατά κάποιο τρόπο πραγματικά προσβάσιμη μια περιοχή, οι ράμπες πρέπει να είναι 50 μέτρα. Αυτοί τις κάνανε 105.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι...
0: Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη και για την άνθρωπη, δεν σέβονται και τα αυτοκίνητα και μπαρκάρουν και στις ράμπες, έτσι, είναι και αυτό.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Γιατί έπρεπε να έχουν μπει τα σίδερα όπως ήταν παλαιότερα και να μην επιτρέπουν ούτε μπαρκάρισμα αλλά και πιο εύκολη την πρόσβαση του καροτσιού που θα βγει έξω στον δρόμο. Αλλά καλά τώρα, τι λέμε τώρα. Γιατί αυτή η καθοδήγηση των τυφλών που είναι οι γραμμώσεις κάτω, έχεις δει μερικές που κυκλοφορούν, που γυρίζουν τον τυφλό γύρω-γύρω στο ίδιο σημείο και δεν ξέρει πού να φύγει. Δεν το έχεις δει αυτό το λάθος που έχουν κάνει. Το ξέρω τι σημαίνει, το ψάχνω Διονύση μου. Και τους το έχω πει. Και μου λένε θα τα διορθώσει ο εργολάβος. Ποιος ο εργολάβος? Το έργο τέλειωσε τώρα, πάει.
1: Και επειδή Σάκη έχει επανειλημμένως υποθεί αυτό ότι δεν ασχολούμαι, να σας πω για την πληροφόρηση που έχω για τα έξι, είναι να έρθουν έξι σίτρακ σε έξι παραλίες του Δήμου Αργοστολίου. Αυτά έπρεπε να ήταν εδώ από τον Μάιο για να εγκατασταθούν. Αυτό είναι πρόγραμμα του Υπουργείου και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα και ακόμα τα περιμένουμε. Οπότε δεν βλέπω να τα έχουμε φέτος, μάλλον θα τα έχουμε, ελπίζω ότι θα τα έχουμε το
0: και χρόνο. Και αυτό που μπήκε το σύστημα που λέει στον πλατή Γαλλό, δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν είναι σωστά τοποθετημένο, είναι πολύ πιο ψηλά, δηλαδή πρέπει αυτός που θα ανέβει πάνω στο μηχάνημα να τον βοηθήσουν δύο άτομα, δεν μπορεί μόνος του, ενώ κανονικά πλησιάζει το καρότσι, κάνει την κίνησή του και μπαίνει μόνος του. Δεν το έχουν κάνει.
1: Πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το ύψος
0: χαρακτήρα. Ακριβώς, δεν το έχουν κάνει αυτό και δεν υπάρχει και ράμπα εξέλιγη μέχρι εκεί να φτάσει. Και πέφτει μες στην άμμο. Υπάρχουν φωτογραφίες, θα είδες νομίζω ότι τα βγάλε ο κ. Σιδηρόπουλος. Και όχι μόνο αυτό, τον ειρωνευτήκανε κιόλας κάποια υψηλά πρόσωπα. Για να καταλάβεις, για να μην πω ονόματα, γιατί τα είπε τα ονόματα εχθές ο ίδιος. Τον ειρωνευτήκανε. Και του είπανε, λέει, εντάξει, τι μιλάτε, αφού σας έχουν φτύσει. Ωραία κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα. Να λες έναν ανάπηρο άνθρωπο, σας έχουν φτύσει. Μπράβο του. Μπράβο του αυτού του κυρίου. Λοιπόν, από εκεί πέρα με συγχωρείς. Ποιος σας σέβεται, Διονύση μου, μετά από αυτά που κάνει. Για να μάθω δηλαδή. Ποιος σέβεται όταν αυτή τη στιγμή το ΚΚΜΕΑ έχει σαν μέμα κυριολεκτικά να το χτίσουμε και το έχουν κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το σκοπό τον οποίο χτίσαμε. Το ξέρεις και
1: αυτό.
0: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και το ειδικό σχολείο περατάτων να το έχουν καταλήψει και να φέρνουν τα παιδιά στο ΚΚΜΕΑ μέσα. Και στον πρώτο όροφο που είναι επικίνδυνα εκεί πέρα για τέτοια μικρά παιδιά. Και το ΕΚΑΠ τι δουλειά έχει μέσα στο ΚΚΜΕΑ.
1: Εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και για τα για τα σχολεία, αλλά και για τα κέντρα ημερήσιας απασχόλησης και για τα κέντρα ημερήσιας απασχόλησης με παραμονή, όπου μπορούν να παραμένουν τουλάχιστον όλη τη διάρκεια της ημέρας και να εξυπηρετούνται άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνοι τους.
0: Το θέμα είναι δεν είναι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Είναι και τα κουαζιόπλια που βγάζουν πολλούς με καροτσάκια. Έτσι, το βλέπουμε. Είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Και αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Okay, αλλά νόμιζα ότι με κάλυψες για να...
0: Θα πούμε
1: κι άλλα.
0: Θα πούμε κι άλλα, θα πούμε κι άλλα. Έχω πολλά να πούμε μαζί σου, γιατί έχεις εμπειρίες πολλές και εκτός από την πρόταση την οποία έκανες για το πράσινο, και καλά έκανες, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε πλατείες καινούργιες και να έχουν ένα κουτσόδεντρο μέσα στη μέση, ενώ υπήρχαν παλιά δύο μεγάλα δέντρα και αυτά τα καταστρέψαμε, και συν τα υπόλοιπα. Σου έδωσα το ένασμα, πες μας τα τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, χτες είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, ουσιαστικά ήταν η διαβούλευση για το ΣΒΑ Αργοστολίου Λουξουρίου. Είναι ένα πρόγραμμα...
0: Πες θα είναι το ΣΒΑ για να καταλάβει ο κόσμος. Το ΣΒΑ τι είναι?
1: Το ΣΒΑ είναι η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Και περιλαμβάνει και το Αργοστόλι και το Λιξούρι. Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται αυτό το πρόγραμμα είναι η αειφορία και η βιώσιμη ανάπτυξη, η συμμετοχικότητα, ο πολιτισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Κατά τη γνώμη μου, η χτεσινή συνεδρίαση δεν ήταν ουσιαστική. Νομίζω ότι ήταν απλώς μια συμβατική υποχρέωση των Δήμων Αργοστολίου και Λιξουρίου, προκειμένου να πούνε ότι κάνουν διαβούλευση. Εμείς πήγαμε εκεί, δεν ακούσαμε τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, δεν μιλήσαμε ουσιαστικά για τις δικές μας θέσεις, αφού τις έχουμε καταθέσει ούτως ή άλλως στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ουσιαστικά δεν είχε και κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, κατά τη γνώμη μου, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν ότι ήταν κάτι που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να προχωρήσει το πρόγραμμα.
0: Mm.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έκανε μια εισαγωγή ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γεννής Μινέτος, όπου θέτει ως προτασιστικό σκοπό του προγράμματος αυτό την τουριστική ανάπτυξη. Αλλά και βεβαίως η τουριστική ανάπτυξη έχει να κάνει με την οικονομία του τόπου μας, με τα χρήματα που βγάζουμε όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό, αλλά και όχι μόνο. Αλλά δεν τη συνέδεσε απόλυτα με την αειφορία, με το κομμάτι το βιώσιμο. Η βιώσιμη ανάπτυξη ουσιαστικά συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ζωής των κατοίκων, με την καθημερινότητά μας, με την ποιότητα ζωής. Όταν φτιάχνει ποιότητα ζωής για τους κατοίκους ενός τόπου, ουσιαστικά έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και οι τουρίστες που έρχονται στον τόπο.
0: Αισθάνονται καλύτερα, ναι.
1: Εάν φτιάξουμε ένα ωραίο άλσος όπου μπορεί να ξεκουραστούν οι άνθρωποι ερχόμενοι από τα κουρασιερόπλια προς το κέντρο της πόλης, αυτό το άλσος είναι 360 μέρες, 300 μέρες το χρόνο για τους πολίτες και για δύο εβδομάδες ή για λίγες ώρες για τους τουρίστες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και για τους τουρίστες όμως είναι σημαντικό. Εάν λύσουμε με ένα καλύτερο τρόπο το κυκλοφοριακό της πόλης και το πάρκινγκ, αυτό δουλεύει τόσο περισσότερο για τους κατοίκους, αλλά δουλεύει και για τους τουρίστες. Δηλαδή είναι από τα
0: μεγαλύτερα προβλήματα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μία μελέτη, η οποία βλέπουμε τι απόδοση έχει, έτσι, και βλέπουμε τι προβλήματα δημιούργησε.
1: Εμείς σαν Νησί για Όλους έχουμε μία ολοκληρωμένη λύση, η οποία περιλαμβάνει και πάρκινγκ στην είσοδο της πόλης, συμπεριλαμβάνει ακόμα και πάρκινγκ από την άλλη πλευρά της γέφυρας.
0: Ναι.
1: Και μετά συγκοινωνία ή από την άλλη πλευρά της γέφυρας μικροκινητικότητα, από την εδώ πλευρά, από ποια είσαι σταξί, συγκοινωνία δημοτική, το δηλατόδρομος, δρόμους για τα πατίνια και όλα αυτά.
0: Είδαμε ότι και τα ποδήλατα δεν μπορούν ακόμα να κυκλοφορήσουν, Διονύση. Και τα ποδήλατα που έβαλε ο Δήμος, βλέπεις ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Γιατί δεν έχει ποδηλατόδρομο, έτσι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Η πρότασή μας νομίζω είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη.
0: Αυτά διορθώνονται, γιατί εντάξει, ωραία είναι στα λόγια, ωραία είναι στα χαρτιά, όπως είπες. Αυτά, αν αναλάβετε, διορθώνονται αυτά. Και σας ευχαριστώ, ο κόσμος θα μπορέσετε να διορθώσετε αυτά τα κακό σχήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και να φτάσουμε σε αυτή ακριβώς την εικόνα που λες, μια εντελώς διαφορετική για την πόλη μας. Μπορούμε να τα διορθώσουμε.
1: Διορθώνονται πολλά από αυτά, γιατί είναι πολλαπλές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μία από τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνει και που μάλλον είναι στα σκαριά είναι να γίνει υπόγειο πάρκινγκ στο Περιβολάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να δεις τι γίνεται. Εάν γίνει τώρα υπόγειο πάρκινγκ στο Περιβολάκι, θα βάλεις άλλα 300 αυτοκίνητα να περνάνε από την παραλία και να φεύγουν από τη Χαροκόπη. Αυτό είναι χαζό.
0: Έχει πρέπει λοιπόν
1: στο σχεδιασμό, άφησε με να τελειώσει
0: μια
1: πρόταση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να συνδεθεί με το βόρειο περιφερειακό του Αργοστολίου. Δηλαδή να υπάρχει ένας δρόμος ανάλογος με το περιφερειακό,
0: ναι,
1: τον υφιστάμενο, ο οποίος θα ξεκινάει από το Φαράω και θα καταλήγει στον Θάνατο Θείο.
0: Ναι.
1: Τότε μόνο έχει νόημα να υπάρχουν πάρκινγκ στο βόρειο μέρος της πόλης.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά είναι συνολικές δράσεις και υπάρχει ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχουμε για την αναβάθμιση της
0: κύριος, ήθελα να σου συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες. Ο κ. Στραβλός, όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης, είχε κάνει μια πρόταση εκεί που είναι ο χώρος του νοσοκομείου να κάνουν υπόγειο πάρκινγκ από κάτω και από πάνω να γίνουν κτίρια τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους γιατρούς του νοσοκομείου, δημόσιους υπαλλήλους και όλα αυτά, για να μπορούν να βρίσκουν τις ενδιατήσεις που θέλουν. Αλλά είδαμε ότι δεν έγινε και αυτό, χάθηκε και αυτή η πρόταση. Δηλαδή γίνονται σωστές προτάσεις, αλλά το αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Επάνω στο Φαρό βλέπουμε τους τουρίστες που είναι μέσα στον δρόμο χωρίς πεζοδρόμια με ένα φαναράκι το βράδυ και κινδυνεύουν να τους σκοτώσουμε. Δεν θα διορθωθούν αυτά κάποια στιγμή? Πόσα χρόνια τα λέμε?
1: Πρέπει οπωσδήποτε
0: πρέπει, αλλά δεν γίνεται
1: να διορθωθούν. Ναι, λοιπόν.
0: Αυτό είναι η ουσία.
1: Ναι, μην το λες σε μένα, εγώ είμαι αντιπολίτευση.
0: Ναι, και αντιπολίτευση μπορεί να φορμάξει κάτι παιχνίδι, είσαι στην πέθη, οτιδήποτε τροχαίο προκύψει. Ή το χειμώνα με τα παιδιά των σχολείων που κινδυνεύουν, ή το καλοκαίρι με τους τουρίστες που είναι με το φαναράκι. Και δεν μπορεί να μου λένε ότι ο υποκτήτης τους είπε ότι όταν έγινε η χάραξη του δρόμου του πατήσαν το οικόπεδο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, την δικαιολογία.
1: Νομίζω ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εκτελείται αυτό που λέμε. Αυτό είναι.
1: Νομίζω πως σιγά σιγά πηγαίνουμε, δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Yeah. Και βέβαια, γιατί όταν πότε άκουσες από το στόμα του Δήμαρχου τη λέξη βιώσιμη ανάπτυξη? Εμείς από το 2019 είναι το πρώτο πράγμα που πρεσβεύουμε και μεταφέρουμε και μπουρμπουρμπουρ και μπουρμπουρμπουρ. Και σιγά σιγά έχει περάσει.
0: Το ξέρω.
1: Και ο ίδιος πλέον και ο ίδιος μιλάει σιγά σιγά για βιώσιμη ανάπτυξη. Και τώρα μπαίνουμε και παίρνουμε αυτά τα προγράμματα και ό,τι και να είναι αυτά είναι καλά για τον τόπο. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία το ΣΒΑ Αργοστολίου Λιξουρίου.
0: Εκεί που φτιάξαμε είναι... την παραλία, δεν μπορούσαμε να έχουμε κάνει κιόσκι όπως λες με πράσινο και να μπορεί να καθίσει ο επισκέπτης και να έχει μια έτσι σκιά και να είναι και ένα όμορφο κομμάτι. Αυτό και που είναι ο πλάκες και τσεμέντο, τίποτα άλλο. Δηλαδή ένα ξένο πράγμα.
1: Σαφέστατα, και νομίζω ότι έχεις διαβάσει και την πρότασή μου.
0: Μα γι' αυτό τη λέω.
1: Το νησί για όλους έχει μια γενική πρόταση για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα, την αστική αειφορία, την ανθεκτικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Εγώ πήρα το θάρρος να εκτιδικευτώ λίγο παραπάνω στο πράσινο της πόλης.
0: Ναι. Το οποίο είπε το πράσινο. Πολλές... Το οποίο είπε το πράσινο πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι πολλές από τις προτάσεις που κάνω, παρόλο που δεν είμαι ειδικός, νομίζω ότι μπορούν να εφαρμοστούν. Αλλά το σημαντικό κομμάτι της πρότασης είναι να γίνει μία μελέτη από ειδικούς για το αστικό πράσινο και για τις δύο πόλεις. Γιατί εγώ μπορεί καλά να τα λέω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία σοβαρή μελέτη από σοβαρούς επιστήμονες που θα δείξουν ακριβώς τι πρέπει να πάει πού και τι θα ευδοκιμήσει εκεί που θα πάει.
0: Ναι, κατάλαβα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι σχετικά τώρα με τα θέματα που ακούμε ότι το νερό πάει σε ιδιώτη, ο πολισμός πάει στους ιδιώτες. Όλα αυτά εσείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση τα δεχόσαστε?
1: Είναι σαφές. Δεν έχω σαφή εικόνα για αυτό που μου λες, για το πού και για το πότε και τα λοιπά.
0: Ο πολιτισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σήμερα. Το ψηφίσανε κατά πλειοψηφία.
1: Συγγνώμη, πες μου πάλι.
0: Λέω, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή σήμερα το θέμα του πολιτισμού σε ιδιώτες. Να το πάρουν οι ιδιώτες. Θα έχει λέει, την περιουσία, θα έχει την περιουσία το δημόσιο, αλλά τη διαχείριση την έχει ο ιδιώτης από εδώ και πέρα. Τα πάντα. Ναι. Κάστρα, μουσεία, τα πάντα όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Ωραία, από την άλλη... Δεν το ξέρω ακριβώς, δεν έχω διαβάσει.
0: Θα το επιλεκτήσεις και το
1: μάθεις. Είμαι σίγουρο.
0: Με τα νερά.
1: Αλλά είναι σίγουρο ότι αυτά πρέπει να τα πολεμήσουμε ως εκεί που δεν παίρνει.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν είναι δυνατόν το νερό να μην βρίσκεται.
0: Είναι αγαθό δημόσιο αγαθό.
1: Σε αυτή αφορά του πολιτισμού, θα ήθελα να σου πω ότι λίγο εκεί πέρα πυροβολήσαμε το πόδι μας με τη διάλυση της ΚΕΔΙΚΕΕ που ήταν η διαδημοτική επιχείρηση πολιτισμού.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα ακόμα δεν έχουμε καταφέρει και είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι δεν έχουμε καν καταφέρει να εξοπλίσουμε τις υποχρεώσεις τις σχετικές στους διάφορους επαγγελματίες.
0: Και έχουν δίκιο.
1: Το σκέφτεται αυτό.
0: Και έχουν δίκιο.
1: Και έχουν απόλυτο δίκιο να ζητάνε τα λεφτά τους, βεβαίως.
0: Όπως και το Λιμνικό Ταμείο έχει χρέη, όπως είπε ο Δήμαρχος, και δεν έχουν προσωπικό. Τι πάνε να πει αυτό, δεν πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι? Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, επειδή είσαι και μηχανικός, χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο. Έκανατε αγώνες και για τα δύο. Βλέπεις ότι πάει καλά το θέμα, θα έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι πηγαίνει καλά. Θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες τουριστικές περιοχές, όπως η Σκάλα, όπου εάν εφαρμοστεί ακριβώς όπως είναι στο σχέδιο, τότε θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί, Σάκη, σου επιτρέπουν ό,τι δραστηριότητα να την κάνεις, να την κάνεις, δεν θυμάμαι αν είναι 2,5 ή 3 μέτρα από το κύμα, και όλη η παραλία από εκεί και πίσω ανήκει στην καρέτα καρέτα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να βάλεις ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες, ούτε τίποτα. Έχει πάρα πολλούς περιορισμούς δεν μπορεί κανείς να περπατάει στην παραλία μετά τη δύση του ηλίου. Δεν μπορεί να υπάρχει ισμός, δεν μπορεί να υπάρχει μουσική. Είναι πάρα πολύ οι περιορισμοί. Και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το έχει πάρει ακόμα
0: χαμπάρι.
1: Και όταν θα το πάρει χαμπάρι και θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, δεν θα είναι αργά, αλλά θα δημιουργηθούν πάρα πολλές εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ναι.
1: Και να μου το θυμηθείς αυτό.
0: Συνάδελφοί σου, μηχανική, μου είπαν και το άλλο θέμα, σχετικά με το χωροταξικό. Ότι οι δρόμοι αγροτικοί, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι, γιατί το ξέρεις εσύ που είσαι μηχανικός και κάνετε σχέδια και μελέτες, δεν θα μπορεί να κάνει περιβαλλοντική μελέτη, ανεξάρτητα ο δήμαρχος αν έχει περάσει άσφαλτο ή τσιμέντο. Τι θα γίνει
1: αυτό? Εγώ είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, και στα θέματα της δόμησης δεν είμαι ο ειδικός για να απαντήσω κάτι τέτοιο.
0: Είναι θέμα
1: εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανασταλεί οι εκδόσεις των οικοδομικών σταδιών στην εκτός σχεδίου δόμησης για τα κίνητα τα οποία έχουν πρόσωπο σε αγροτικούς δρόμους ή
0: πώς θα κάνουμε ανάπτυξη σε υπάρχει έλλειψη προσωπικού, είναι όλα μαζί. Δεν ξέρω τι θα
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που
0: Διονύση, με το θέμα του πρασίνου στην πόλη μας πρέπει αυτό να το προωθήσουμε και να αγωνιστούμε όλοι και να ζητήσουμε πράσινο στην πόλη μας. Δεν μπορεί να είναι μια τσιμεντόπολη το εργοστόλι. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια εικόνα. Γιατί ο ξένος που έρχεται δεν θέλει να δει τσιμέντο, θέλει να δει μια εικόνα νησιού, μια εικόνα εντελώς διαφορετική. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: η παραγωγή είναι όλο τσιμέντο. Τσιμέντο και πλάκες, τίποτα άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Δεν είναι μόνο... Δεν είναι μόνο οι επισκέπτες, το βασικό εγώ
0: θεωρώ
1: ότι είναι για μας.
0: Έτσι.
1: Και μην ξεχνάς ότι οι επισκέπτες θέλουν να δουν και αυτό είναι λάθη που έχουν γίνει από το παρελθόν. Δεν κάναμε όλες αυτές τις ανακαινήσεις και δεν έχουμε παραδοσιακά στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία του πολιτισμού μας, δεν έχουμε τίποτα εκτός από την κρίνη του Τουλ. Δεν έχουμε κάτι άλλο να παρουσιάσουμε σαν παράδοση, σαν πολιτισμό.
0: Και ένα άλλο
1: αυτά
0: θέμα
1: είναι θέματα που πάλι τα οποία τα έχουμε επισημάνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν είχε διαβάσει και το άρθρο μου για την πλατεία του Αργοστολίου.
0: Ναι, το έχω αναρτήσει, το έχω αναρτήσει στο σάιτ μου.
1: Όπου πλέον εκεί πέρα δεν έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε ούτε καν επισκευές. Γιατί όταν οι γρανίτες είναι κινέζικοι, πού θα βρούμε τους ίδιους γρανίδες για να τους αντικαταστήσουμε?
0: Γιατί ο φωτισμός που είναι κατεστραμμένος, το συντριβάνι που δεν δουλεύει.
1: Όλα αυτά, αλλά όταν φτιάχνεις με υλικά τα οποία δεν είναι ντόπια, δεν είναι καν υλικά.
0: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι καν φυσικά υλικά.
0: Ναι.
1: Πού θα τα ξαναβρεις για να μπορέσεις να κάνεις τις επισκευές?
0: Κατάλαβα. Στην παραλία κάτω, στην ανάπλαση της παραλίας, έχει γίνει ένα συντριβάνι. Και είναι ένα στρογγυλό πράγμα χωρίς να είναι ενεργό. Δεν μπορούμε αυτό το συντριβάνι να το αξιοποιήσουμε και να μπει σε λειτουργία και με ωραίο φωτισμό να δείχνει μια ωραία εικόνα μέσα στην παραλία. Γιατί το έχουμε εγκαταλείψει?
1: Δεν ξέρω, αυτά είναι λίγο σακί τεχνικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το αν έχει παραδοθεί το έργο, αν έχει παραδοθεί
0: και
1: αυτό, το έργο,
0: ναι,
1: και όλα
0: είναι
1: αυτά.
0: Αυτό, ναι. Είναι θέμα του ελληνικού τομέα. Ανήκει στο ελληνικό
1: τομέα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να σου χαλά.
0: Είναι πολύ ωραίες οι προτάσεις σου και μακάρι αυτές οι προτάσεις να ακούγονται και να υλοποιούνται, έτσι. Γιατί κοιτάμε για το καλό και την καθημερινότητα του πολίτη μας και του επισκέπτη μας. Γιατί σε αυτόν τον τόπο ζούμε και θα πεθάνουμε. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Κάποιοι που κάθονται μόνο για την καρέκλα, δεν είναι για την καρέκλα, είναι κάτι να κάνουν σε αυτόν τον τόπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν ενοχές. Είναι αργά, πολύ αργά,

σε χάσει. Μ' έχεις κρυφά εξουσιάσει. Με τη σιωπή σου την ηχό. Απόψε πόνος ιερός για τόσα λάθη αν μαγιάσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει.

έχεις ψηλά, μ' αυτό εμένα δεν μου φτάνει. Με αγαπάς, μ' αυτό δεν είναι αρκετό. Άκου η καρδούλα

0: Πάρτα πόδια σου, ρε, πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

μου. Όλα τα μάτια του κόσμου. Κι αν με βλέπουνε φως μου. Ούτε κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου. Όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχεί. Δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Sonia Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: τελειώνει αν γάλαξη, πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει ο

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

διορίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: πες πως δεν μπήκες ποτέ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σε θέλω, σ' αγαπώ.

0: στα δυο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ματιά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με το

0: δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

κάποιον θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.